που γιασί γιούρουσε να και σου νίκη ένα ή ουασουρεράρε να ή σκήνουν.

μια σύ, γιούρουσε να γι. Και σου νίκη ένα γι, ουασούρε ράρε να γι. Τσκίνου, τσκίνου, τσκίνου ονάνο, ουραμί. Η μπουσί. Γιούμε γιο, μίρεν το, ουαρα ουαρετέ.